Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και καλώς ορίσετε σε άλλο ένα προγραμματάκι της κυπριακής μας κοινότητας που μεταδίδεται φυσικά live κάθε Κυριακή από το Radio 6 101,1 FM. Να σας καλωσορίσω από οποιοδήποτε μέρος της γωνιάς της Νέας Ζηλανδίας. Γεια σας. Να έχετε μια καλή ακρόαση, έναν καλό απόγευμα, εν μέρα όμορφη, να βγούμε να κόψουμε και λίγο το γόρτον. Σας λίγο κρύο εδώ κάτω στο Wellington, αλλά ελπίζω και που είσαστε εσείς, περνάτε μια χαρά. Όπως σας λέω πάντα, έχουμε τρεις ώρες ελληνικούρας, κουλτούρας, δικής μας γλώσσας, έχουμε την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα, μετά από εμάς και μετά η Ιερά Μητρόπολης. Γι' αυτό σας παρακαλώ μην το κλείσετε το ραδιό όταν τελειώσω εγώ. Συνεχίστε να ακούτε, διότι καλόν κάνετε και μαθαίνετε και ακούτε κάτι άλλο, κάτι άλλο διαφορετικό. Φυσικά ξέρουμε το, άμα θέλετε ακούτε το ραδιό κάθε μέρα, τα ακούτε όλους τους σταθμούς της Ελλάδος και της Κύπρου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά να ακούσετε τα δικά μας που δάμε, που την παροικία μας. Όπως πάντα έχω καζαντζίδι και έχω και ένα ανέκδοτο που το ζητήσανε πάρα πολύ μέχρι τώρα να το ξαναβάλω το γάρον. Λοιπόν, θα το βάλω κοινών. Το τηλέφωνο 027-44-75-690 αν είναι. Στείλτε text, εν πιο ευκολία, εάν και να μιλάμε ο ένας στο άλλο, να ακούτε μόνο, να μην έχουμε προβλήματα. Το λοιπόν, διότι ποιος που κάνει το ράδιο είναι ο παπάς και ο τατάς. Αλλά όπως σας λαλώ κάθε φορά, γερεύκομαι και κάποιον άλλον να μας κάνει το ράδιο. Σαν την περασμένη Κυριακή έπρεπε να μου στην Αυστραλία, δεν τα κατάφερα, δεν βρίσκουμε κανέναν να έρχεται να μάθει τουλάχιστον, έτσι καμιά δυσκολία. Και δεν αν και να μιλάτε όταν έρχεστε, και μιλάμε για νεαρούς, να έρχεστε να βάλετε τη μουσική, ευκολία. Πατάς έναν κουμπί, μπέζει. Θέλεις να μιλήσεις, πατάς άλλο κουμπί και τελειώνει. Αν θέλεις να μιλήσεις, σιωπάς και σε ακούει κανένας. Τέλος πάντων, να μην τα πολλολογούμε, έχουμε πολλά τραγούδια να παίξουμε. Γι' αυτό, άμα μιλούμε πιο λίγο, να έχουμε ώρα να παίξουμε κάμποσα τραγούδια. Ελπίζω να σας αρέσουν τζίνα που σας κιάλεξα. Αλλά είπα σας στο τηλέφωνο, αν θέλετε να σας παίξω καμιά αφιέρωση, ελεύθερα. Στείλτε μήνυμα ή τηλεφωνήστε στο 04-385-87-83. Ladies and gentlemen, welcome you to the Cyprus Community Program, broadcasted live every Sunday on 106.1 FM Radio Access. Stay with us for the next hour. We're going to bring you a lot of culture, songs from Cyprus.

πάρα πάρα πολύ παλιών παραδοσιακών τραγούδιν της Κύπρου, το τέρτιν της καρδούλας μου, πολλά πολλά ωραίο τραγούδι, με τον Στέφανο Πελεκάνο. Οι Πελεκανείς που πάει συνέχεια Αυστραλία, αλλά μας κοντεύκε εμάς δάμε στη Νέα Ζηλανδία. Τώρα γιατί, δεν ξέρουμε. Τι ήταν να σας πούμε, είναι 3 του Μαΐου. Ναι, μπήκε μας ο Μάης, με το καλό φυσικά, και καλά να μας ευχεί. Φάμε σχεδόν τον μισό το χρόνο, να μπορούσα σας φώναζα εγώ το Γενάρη. Κάμετε να μου κάνετε, διότι να κυλήσει ο χρόνο και να περάσει. Και μα, ειδού που φτάσαμε στο μέσο του, μέσα του χρόνου σχεδόν. Τέλος πάντων, άκουσα ότι ετοιμάζονται κάμποση να φύγουν στην Αμπάση Κύπρων με τις φασαρίες που γίνονται από εκεί στο Ιράν. Να ησυχάσουν όπου κι αν είσαι, πρέπει να. Είναι σαν να δεν είναι στα παπούτσια σου με τα ράμματα. Ξεκινά τέλεια που είναι αρκή και τραβάστα και σφίγγει τα μέχρι να φτάσει πάνω που είναι να δει τον κόμπον. Εφτάσαμε ενώ τσάμε τώρα. Ω τον κόμπον, το λοιπόν. Και να λυθεί και το πρόβλημα, να, έτσι να ανοίξουν οι δρόμοι να απιένουμε στι πατρίδε μα. Να σα συνεχίσω άλλον τραγούδι με τον Νίκο Βέρτιν. Θέλω να με νιώσει.

Άρτης, θέλω να με νιώσεις, λίγο ρομαντικό για λόματσιν το τραγούδι, αλλά είναι καλό. Κάποτε παίζουμε παλιά τραγούδια έτσι ρομαντικά, έτσι για τους ερωτευμένους φυσικά. Έτσι πάμε τίποτε, είπαμε Κυριακή 3η Μαΐου, είναι η 123η ημέρα του έτους. Γιορτάζει ο Διόδωρος, ο Μαύρος, η Μαύρα, η Μαυρού που λέμε εμείς, ο Ξένιος, Ξένια, Ροδόπη, Ροδοπιανός και η Ροδοπιανή. Είναι Διεθνής ημέρα της Οικογενειακής Ισότητας, Παγκόσμια ημέρα γέλιου, και όπως σας είπα έχω έναν να σας βάξω το γάρον, το γαγαγάδαρον μετά, που μου το ζητήσανε αρκετή έχει καιρό να το βάλω, θα έχει και πάνω από ένα χρόνο. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας, δηλαδή ό,τι θέλουμε λέμε σήμερα. Λοιπόν, δίχως παρεξήγηση, θα τα πούμε όλα ίσα και καλά. Πρωτομαγιά στα χωρκά μας, που εκεί πίσω, οι γιορτασμοί της Πρωτομαγιάς συχνά συνεχίζονται μέχρι σήμερα, μέχρι τις 3 του Μάη, ειδικά με παραδοσιακές πορείες και τις δικοινοτικές εκδηλώσεις που κάνουν κάτω στην νεκρή ζώνη. Και η νεκρή ζώνη έχει που τη μια που την βαρώσει μέχρι πάνω που είναι η Μόρφου. Και στη Λευκοσία φυσικά, στο Λίδρα Πάλας, που συμβολίζουν την επιθυμία για επανένωση. Θέλουμε την πίσω, θέλουμε επανένωση, θέλουμε την πίσω. Και είναι που μας επιάνουν να μας τη δώσουν πίσω. Την περιοχή τη λέμε. Λοιπόν, έχω να σας παίξω έναν καινούρκο, ο Λάκης Χαλκίας, Μαλαματένια Λόγια.

Μάνος Ελευθερίου. Μαλαπατένια λόγια. Το λοιπόν, αν το βρείτε τον το δίσκο, γυρέψτε εδώ, διότι τραγουδά πάνω, έχει 40 τραγούδια πάνω. Τραγουδέα η Αλεξίου, η Βύση, η Γαλάνη, ο Γαργανουράκης, που δεν τον έχω ξανακούσει, ο Γκαϊφιλίας, δεν τον έχω ξανακούσει, ο Διονυσίου φυσικά, ο Θηβαίος, η Μαρίζα Κόχ, ο Μαχαιρίτσας, Λευρέντης, Μενιδιάτης, ο Μικρούτσικος, Θάνος, ο Μητροπάνος, ο Μιτσάς, ο Μπιθηκότσης, Νικολόπουλος, Νταλαράς, Παπακοσταντίνου, Πάριος, Πρωτοψάλτη, Αλκίστη, πολλά ωραία τραγουδίστρια, πρέπει να σας βρω κανένα τραγουδί να σας βάλω, και η Τσαλακλίδου, Τσανακλίδου και ο Χαλκιάς. Το λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, ο Λάκης, πολλά ωραίο δίσκος, αν τον βρείτε, ψάξετε τον και να το μελετήσετε. Λοιπόν, σας σήμερα, 1η του Μαΐου, εντάξει, μέρα κέψετε, τρεις έχουμε. Το 2004, οι πρώτες ημέρες του Μαΐου είναι για πάντα γεμάτες με εορτασμούς για την επέτειο της εντάξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι σημαίνει αυτό? Γεννήκαμε Ευρωπαίοι. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κύπρος, που είναι κατοικημένη παράνομα από τους Τούρκους, έχει και αυτή ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποδοπατά μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λοιπόν, και δεν κάνουν τίποτε να τους πούνε κάρτε έξω. Το λοιπόν, δαμέ είμαστε, να 52 χρόνια, 24 χρόνια που την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά. Το λοιπόν, κατήσου μας. Το λοιπόν, και εις ανώτερα μας λένε. Να σας παίξω άλλον του Κώστα Ιγναντίου που δεν έχετε ξανακούσει. Ο Ελληνοκύπριος.